0: Άλλοτε το θα φτάσουν οι νημεροί.
1: Η θέση σε μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps là.